0: κάτι, δεν πάω.
1: Σαν κάτι μολάρε σαράτικα.
0: Σαν κάτι είδε στη βιλότα.
2: Radio Murta, una radio de aquí, feta